0: 102,1 YOLO.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σε γεμίζω.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Ακούτε
1: YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 102,1 YOLO.
1: YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

0: οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1.
2: YOLO 102,1.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

μεγάλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Στον 2,1 YOLO.
1: Όλα αρχίζουν εδώ.
0: Let's dance.
2: Τώρα που σε έχω

0: 102,1 YOLO.
1: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
2: YOLO 102,1.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Ο Άγγελος.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
1: Εγώ.
2: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: Συγγνώμη εγώ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
2: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω με στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω.

0: ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 7:30.
1: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Πανόπουλος.
1: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
1: BP Πανόπουλος, Ποτνίων 12 στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
3: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,3.

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Εκατόν δύο κόμμα ένα, YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

0: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.
1: YOLO 102,1.

0: μέγα μάγα όλα τα πόδια.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η Multi Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620 89579.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια. Και η τιμή του?
2: Είναι
3: 15.990 ευρώ.
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι
3: στα 15.990 ευρώ.
4: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος, και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδους 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
7: 102,1 Γιόλο.
8: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το
0: Αιγαίο. Και τώρα το νούμερο 1. Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: Ζήσε. Τραγούδα 102,1.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 8:30.
1: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο ποροπολείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
1: Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θιβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
2: Ο ποροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
3: Κάθεσαι σε μια γωνιά και σκέφτεσαι τι αυτοκίνητο να πάρεις. Καινούριο ή μεταχειρισμένο. Και αν χρειαστεί συνεργείο ή φανοποιείο, πού να το πας. Και αν χρειαστεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ποιος θα σου δώσει. Όσο για την ασφάλεια, ποιος έχει τις πιο συμφέρουσες λύσεις.
4: Για να μην το πολυσκέφτεσαι, Θεοδόρου Οίκε. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Καινούργια και μεταχειρισμένα μοντέλα, συνεργείο και φανοποιείο, ασφάλειες.
5: Εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό στις πιο φιλικές τιμές. Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Peugeot, Hyundai, Kia, Isuzu.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνα 22610-28346 και 22610-25401.
5: Θεοδόρου και δεν το σκέφτεσαι.
6: 102,1 Γιόλο.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9.
1: Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η Multi Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620 89579.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα Ζήκας. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
0: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας, Επαμεινόντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζήκας, όλα για την υγεία.
2: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620-27514 και 698-5574-777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Νέο Peugeot 3008 Hybrid. Το SUV της επόμενης γενιάς είναι εδώ με 145 ύπους. Αποκτήστε το σήμερα με επιτόκιο 3,8% και προνομιακή τιμή. Ισχύει για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα. Νέο Peugeot 3008 Hybrid.
4: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
5: 102,1 YOLO.
6: Όλα αρχίζουν εδώ.
5: Let's dance.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1 Γιόλο. Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 9:30.
1: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
3: Ναι, μάλιστα.
2: Τέλεια. Και η τιμή του?
3: Είναι
4: 15.990 ευρώ.
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
3: Είπα
4: 15.990 ευρώ.
2: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
3: Καθόλου, λέω είναι
4: στα 15.990 ευρώ.
5: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
6: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
7: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
8: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοίας των μεγαλύτερων οίκων.
7: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
8: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
7: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
8: Πικάσης, εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
9: 102,1. Γιόλο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Τι κάνει. Και τώρα τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Να προχωρήσεις, καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Νούμερο 3.

0: Νούμερο 2.
1: Πήρε στον άνεμο, πήρε στα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1. Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
2: 102,1. YOLO.

0: μυστήριο που έρωτας χτυπά.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η Multi Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας.
0: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
1: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζίκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
0: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, 1 Σφέ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας. Όλα για την υγεία.
2: Στην κορυφή δεν φτάνεις ποτέ μόνος. Χρειάζεσαι έναν ικανό σύμμαχο για να εκπληρώσεις τους στόχους σου. Για να είσαι πάντοτε πρωτοπόρος, πρωταγωνιστής, εξερευνητής. Για να ζεις έτσι όπως θες εσύ. Το νέο Isuzu D-Max με τον θρηλυκό κινητήρα και το ικανότερο μοτέρ που κατασκευάστηκε ποτέ ταιριάζει με το χαρακτήρα σου. Ζήσε την εμπειρία του. Νέο Isuzu D-Max. Live your own way.
3: Isuzu Θεοδόρου. Επίσημος έμπορος και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28-346.
4: 102,1 Γιόλο.
5: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Μόνο επιτυχίες, non-stop.
5: Γιόλο.

0: Ζήσε,
1: χόρεψε,
0: τραγούδα 102,1.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά,

0: ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 10:30.
1: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
2: Ναι, μάλιστα.
1: Τέλεια, και η τιμή του?
2: Είναι...
1: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
2: Είπα...
3: 15.990 ευρώ.
1: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
2: Καθόλου, λέω είναι...
3: Στα 15.990 ευρώ.
4: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
5: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
6: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
7: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
6: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
7: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
6: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχι Θιβών. Τηλέφωνο 22620-24-343.
7: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
8: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Ποροπολείο Γης Γεύσεων.
7: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά, γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή, αλλά και τη διανομή κατοίκων.
8: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
7: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
8: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχι Θιβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620-24264.
7: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
9: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
10: Λέει, λέει, λέει, πως μ' αγαπάει ψέματα.
11: Είμαι η Τζόζεφη.
12: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
13: Τι να σας πω.
14: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιόλο 102,1.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi-Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi-Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multi-Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620 89579.
0: Multi-Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
1: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
0: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα.

0: όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα κάνοντας δωρεάν πελματογράφημα στο χώρο μας.
1: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζίκας. Επαμινόδα 5 στη Θήβα, έναντι σφέ. Τηλέφωνο 22620-22233.
0: Ζίκας. Ο σύμμαχός σας σε κάθε σας βήμα.
2: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Η Peugeot συνεχίζει να πρωτοπορεί και στο After Sales. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και δωρεάν οδική βοήθεια για όλα τα μοντέλα Peugeot ανεξαρτήτως ηλικίας. Έχεις Peugeot? Τώρα έχεις δωρεάν οδική βοήθεια. Ενημερωθείτε online ή στο επίσημο δίκτυο Peugeot σε όλη την Ελλάδα.
4: Πεζό Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Πεζό. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Πεζό στη Βιωτία.
5: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
6: 102,1.
7: YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε Γιόλο 102,1.

0: Βλέπεις τα θαύματα,
1: η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 11:30.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
4: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοίας των μεγαλύτερων οίκων.
3: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
4: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
3: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
4: Πικάσης εφαρμογές ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
3: Ονειρεύτηκα πως ήμασταν όλοι μαζί σε ένα μέρος μαγικό. Όλοι παρέα με τα παιδιά, γύρω από το τραπέζι, με ένα ποτήρι στο χέρι και να γελάμε τρώγοντας και πίνοντας. Και τι δεν είχε εκείνο το τραπέζι.
5: Αυτό δεν είναι όνειρο. Είναι το τζάκι. Άναψε τις κουζίνες, ετοίμασε τις ψισταριές και έβγαλε τα τραπεζάκια έξω στον κήπο με τα δέντρα και τα λουλούδια. Για στιγμές πραγματικής απόλαυσης.
3: Το Τζάκι, στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-29307.
5: Το Τζάκι. Εδώ γράφουν ιστορίες οι παρέες.
6: 102,1. Γιόλο.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1. Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: Χιλιόμετρα πολλά. 102,1.

για μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν, να είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση, κοίτα από ακόμα. Δεν το κατέχω, δεν το αντέχω, γυρνά το μυαλό μου.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 12. Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi-Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
1: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
1: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η Multi-Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι τον επόμενο.

0: επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: Multiclean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: Multiclean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262089579.
0: Multiclean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Γεια σου, Κία.
1: Γεια σου, Πάνο.
0: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
1: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
0: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
1: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
2: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 2261-0-28346.
5: Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Πάρκ 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Πάρκ 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
6: 102,1 Yolo. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις
7: πριν καν το ζητήσεις.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Ο άγγελος μου,
3: ο Αντώνης Ρέμος.
2: Εγώ.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

0: φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
0: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γιζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
0: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γιζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
1: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
2: Γιατί η βαρικοΐα να στέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Ακουστικά βαρικοΐας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
2: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
1: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
2: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
1: Ακουστικά βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
2: ΖΙΚΑΣ. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοΐας ΖΙΚΑΣ. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
2: ΖΙΚΑΣ. Και η βαρικοΐα δεν είναι πια πρόβλημα.
3: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμα παράδοτο?
4: Ναι, μάλιστα.
3: Τέλεια, και η τιμή του?
4: Είναι
5: 15.990 ευρώ.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
4: Είπα
5: 15.990 ευρώ.
3: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
4: Καθόλου, λέω είναι
5: 15.990 ευρώ.
6: Στη ΣΕΑΤ κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
7: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο, Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 89 110.
8: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
8: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
8: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
9: 102,1 YOLO.
10: Όλα αρχίζουν εδώ.
9: Let's dance.
11: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
2: Ναι, ένα λεπτό, παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο να τα πούμε και μετά φύγει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δεν είσαι εδώ.
1: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι μία.
2: Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi-Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
3: Τα λερώσατε.
2: Τα χαρήκατε.
3: Και πολύ καλά κάνατε.
2: Η Multi-Clean Μελισσάρες θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
3: Multi-Clean Μελισσάρες. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
2: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
3: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
2: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
3: Multi-Clean Μελισσάρες. Τηλέφωνο 2262-089579.
2: Multi-Clean Μελισσάρες. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
1: Αν οδηγείς, ανέβαζε την ένταση.
2: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
1: 102,1.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
0: Ονειρεύτηκα πως ήμασταν όλοι μαζί σε ένα μέρος μαγικό. Όλοι παρέα με τα παιδιά, γύρω από το τραπέζι, με ένα ποτήρι στο χέρι και να γελάμε τρώγοντας και πίνοντας. Και τι δεν είχε εκείνο το τραπέζι.
2: Αυτό δεν είναι όνειρο. Είναι το τζάκι. Άναψε τις κουζίνες, ετοίμασε τις ψισταριές και έβγαλε τα τραπεζάκια έξω στον κήπο με τα δέντρα και τα λουλούδια. Για στιγμές πραγματικής απόλαυσης.
0: Το Τζάκι, στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-29307.
2: Το Τζάκι. Εδώ γράφουν ιστορίες οι παρέες.
3: 102,1.
4: Γιόλο.
3: Γιόλο.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Είναι... Ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.

0: ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 2.
1: Ώρα να απαλλαγείτε από τα βρώμικα χαλιά. Τα πιτοκαθαριστήρια Multi Clean Μελισσάρες. Και καθαρίσατε. Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η Multi Clean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: Multi Clean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262089579.
1: Multi Clean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.

0: φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο Οπωροπολείο Γης Γεύσεων.
1: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
0: Οπωροπολείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γιζίνος.
1: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά,

0: πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κυπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
1: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος, Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θηβών, και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620 24264.
0: Ο Ποροπολείο Γης Γεύσεων, τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
2: Όταν η καθημερινότητα χρειάζεται τη βοήθεια του ειδικού, ιατρικά και ορθοπαιδικά βοηθήματα ΖΙΚΑΣ. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Ιατρικά κρεβάτια τελευταίας τεχνολογίας, αναπηρικά αμαξίδια και σκούτερ, εξειδικευμένη πάτη, βοηθήματα βάδισης και υποδήματα, βοηθήματα μπάνιου, είδη φυσικοθεραπείας, αποκατάστασης και γυμναστικής, ορθοπαιδικά είδη παντός τύπου.
2: Εξειδικευμένα τμήματα σας παρέχουν υποστήριξη ασθενών σε κατάκληση, δωρεάν πελματογράφημα για ανάλαφρο βάδισμα.
0: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
2: Η φροντίδα του δικού σας ανθρώπου με τη γνώση και την εμπειρία του ειδικού.
0: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη ΖΙΚΑΣ, Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
2: ΖΙΚΑΣ, όλα για την υγεία.
3: Αν έχετε Kia και χρειάζεστε πραγματικά αξιόπιστη συντήρηση ή επισκευή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες. Παίρνετε τον αυτοκινητόδρομο για το αεροδρόμιο. Στη συνέχεια, παίρνετε την πρώτη πτήση που πάει ανατολικά, κάνετε στάση Ντουμπάι, παίρνετε την επόμενη πτήση για Κορέα και μόλις φτάσετε Σεούλ, βγαίνετε κατευθείαν για την εκκλησία του Αϊ-Νικόλα στο Γκόγκ-Ντονγκ. Και εκεί θα ρωτήσετε.
4: Kia Kongsan Ensan.
5: Που σημαίνει...
3: Για το εργοστάσιο της Kia, καλά πάω.
5: Αυτό.
3: Εναλλακτικά μπορείτε να επισκεφτείτε το εξουσιοδοτημένο δίκτυο συνεργείων Kia και να απολαύσετε κορυφαία ποιότητα υπηρεσιών, γνήσια ανταλλακτικά και απόλυτη αξιοπιστία, ακριβώς όπως θα σας δίναμε στο εργοστάσιό μας. Και με δυνατότητα για πλήρες σέρβις μόνο από 98 ευρώ.
6: Kia Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22610 28346.
7: Χιλιόμετρα πολλά. Μουσική non-stop. 102,1.

0: περπατήσατε,
1: τα λερώσατε,
0: τα χαρήκατε
1: και πολύ καλά κάνατε.
0: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
1: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
1: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
1: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
0: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Daily Couscous.

0: Και να είμαστε και είμαστε εδώ. Έπαθε και φιλικό η κοπέλα απέναντί μου. 19 του Μάη και ένα τελικό κουζίνη στην παρέα σου. Να ξεφτάνει και η γιορτή σου σιγά σιγά. 21.
1: Ναι.
0: Γιορτάζεις.
1: Ναι.
0: Ελένη, δεν λέγεσαι. δεν σου έχω φωτίσει έτσι. Κοπέλα, Λου.
1: Ναι, ξέρεις τώρα, εγώ δεν. Δεν έχω συνηθίσει να μου λένε χρόνια πολλά στην γιορτή μου.
0: Α, και τι σου
1: μου λέει, με παίρνει η μαμά μου τηλέφωνο. Όχι, μου παίρνει η μαμά μου τηλέφωνο, χρόνια πολλά παιδί μου. Θα με θυμίσει η αδερφή μου και αδερφό μου. Άντε, καμία σχέση που θα έχω αυτό.
0: Δεν θυμούνται γενικά.
1: Όχι, ρε.
0: Λόγω του ότι
1: θέλει. Λόγω του ονόματο, ναι, ποτέ δεν με θυμόντουσαν.
0: Δεν ανεβάζει το πρωί, ευχαριστώ πολύ για τι ευχέ σα
1: για να ξεκινήσουν. Κάποια στιγμή είχα ανεβάσει, να ξέρετε, με λένε Ελένη. Αυτό, μία που μου στείλανε, μία που το χρόνο το ξεχάσανε. Που το λέω, να σου πω κάτι, σκασίλα μου.
0: Κάθε χρόνο υποσυνείδητο ξεκινήσαμε και την καρπίνα.
1: Να μπει στα υποσυνείδητό σα, παιδιά.
0: Είναι στην παρέα μα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο λοιπόν. Ένα μασούτη φυσικά είναι εδώ, γιατί με το μασούτη μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο, δεν το ξεχνάμε ποτέ. Κάνει τα ψώνια σου στι καλύτερε τιμέ, έχει τη μάσκαρ, συμμετέχει μεγάλου διαγωνισμού και μεγάλες κληρώσεις για πολύ ωραία δώρα. Και μην ξεχνάς ότι παίρνεις και instant εκτόσεις. Δηλαδή, πέρα το ότι μαζεύεις πόντους και παίρνεις 6 ευρώ για κάθε 200 πόντους, πάρα πολλά προϊόντα έχουν έξτρα έκπτωση μέσω της μάσκαρ. Ένας μασούτης προσβάσιμο σε όλους. Ένας μασούτης μπορείς να ανακυκλώσεις λαμπτήρες, μαγειρικό λάδι, μπαταρίες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί, τα πάντα. Γιατί το μασούτη τον ενδιαφέρει για το ενεργειακό αποτύπωμα που φέρνουμε σε αυτόν τον πλανήτη. Λοιπόν, Δέσποινα Βανδύ θα ακούσουμε αποκλειστικά. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι στο YouTube κανάλι του Daily Couscous υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο με τελευταία καλεσμένη την Αναστασία και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα που μπορείς να δεις και να απολαύσεις.
1: Και έρχεται κιόλας κι άλλο.
0: Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ, και επιστρέφουμε.

0: έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος πήγα και τον είδα να σου πω το προηγούμενο πόσο που γενικότερα πήγα παντού.
1: Είδα
0: και το Eurovision. Πήγα, είδα και τον Πέτρο και τη Ρία. Εγώ βέβαια τους είχα δει και τον Φίλιππο, ο οποίος Φίλιππος βγάζει και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Φίλιππος είναι ο FY, για να είμαστε έτσι πιο συγκεκριμένοι. Αλλά βγάζει ένα πολύ ωραίο. Μου βάλε δηλαδή και άκουσε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί τον είδα λίγο πίσω στο Καμαρίνι. Θέλω να σου πω επίσης ότι μου αρέσουν πάρα πολύ πλέον τα μπουζούκια, ειδικά όταν έχουν φαγητό. Γιατί εγώ επειδή δεν πίνω, τουλάχιστον πάω και τρώω. Έχουν πολύ ωραία μπέργκερ, έχουν πολύ ωραία πράγματα και είναι πολύ ευχάριστο όλο αυτό.
1: Γενικά έχει αλλάξει λίγο το.
0: Έχει γίνει. Παλιά είχε, στο ένα στρο, να σου πούμε, θυμάμαι, είχε σούσι. Στο αεροπού που ήταν, πήγε να μου φέρει μια τεράστια ποινή σούσι.
1: Και στο Ήτον δεν είχε.
0: Στο Ήτον δεν έχω πάει.
1: Όχι,
0: έχω πάει. Πήγα και φέτος, είδα τη Λίλα. Αλλά εννοώ δεν έχω ιδιαίτερες επαφές και σχέσεις με το επιχειρηματικό κομμάτι του Ήτον, οπότε
1: νομίζω
0: δεν με προσέχουν
1: ότι,
0: τόσο.
1: Νομίζω ότι είχε. Είχε μόνο. Τέλος πάντων, και εγώ δύο φορές έχω πάει.
0: Δεν ξέρω,
1: ιδέα.
0: Anyways, Peggy Zina έρχεται, άμυνα και επιστρέφουμε.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Αυτή είναι η Χρυσίδα Καγκούτη, πες και θα έρθω. Εν τω μεταξύ, βλέπω τη Χρυσίδα Καγκούτη και θυμάμαι και ένα υπέροχο φεστιβάλ, Κολίνες Sound Festival,
1: βέβαια,
0: που είναι στο χωριό Κολίνες, στην καρδιά της Αρκαδίας, 29, 30, 31 και 1η του Ιούνιου, και είναι οι πάντες. Είναι ο Απόνη, η Χρυσίδα, η Ματουλέη Ζαμάνη,
1: όλα τα εστιλεμωμένα.
0: Λεωνόρα Ζουγανέλη, Πάνος Βλάχος, Πάνος Μουζουράκης, Ριέλη Νίδου, Χαραβέρα, Μάκη Τσίγκος. Όλοι, τα πάντα όλα. Έχει ελεύθερο κάμπινγκ, έχει πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις.
1: Και για τα παιδιά σας επίσης.
0: Έτσι, πολύ ωραίο και διαφορετικό. Και ξέρεις, όλες αυτές οι ενέργειες γενικότερα, όσοι έχουμε και ωραίες ενέργειες, οι οποίες δεν κοστίζουν και μια περιουσία να τις κάνουμε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί τώρα είμαστε σε μια περίοδο καλοκαίρι. Θέλουμε να κάνουμε τις διακοπές μας, κάνουμε και μια έτσι μην οικονομία. Κάνουμε και τις διατροφές μας, να βγούμε στην παραλία, να είμαστε φέτες.
1: Αχ, τώρα μην το λες αυτό, Παναγίτσα μου. Με τις διατροφές.
0: Δεν πρέπει να το πω.
1: Άσε, μην το πω.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Νούμερο 4.
3: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Νούμερο 3.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Και τώρα το νούμερο 1. Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
0: 102,1 YOLO. Μόνο επιτυχίες, non-stop.
6: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Η ώρα στον Γιόλο 102,1 είναι 5:30. Καθημερινό ραντεβού με τη γεύση και την απόλαυση του καφέ Πορτιόλι όλη μέρα. Park 14. Καφές όπως σου αρέσει και χυμός φρεσκοστημένος και άμα θέλεις γούστα, σοκολάτα πολύ περιποιημένη. Με τα πιο νόστιμα φρεσκοφουρνισμένα σφολιατοειδή, λαχταριστά κρύα σάντουιτς και τοστάκια. Εκεί, στο Park 14, Αυλίδος 2, Θήβα. Στο χέρι ή με ένα τηλεφώνημα στο 22620 27514 και 698 55 74 777. Καφέ Park 14. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Εξειδικευμένα προϊόντα. Διακριτική φροντίδα.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας.
1: Ολοκληρωμένη υποστήριξη ασθενών με αναπνευστικές διαταραχές. Φορητό συμπυκνωτής οξυγόνου με μεγάλη αυτονομία που σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα. Μηχανήματα διαταραχής ύπνου. Συσκευές αναρρόφησης. Οξύμετρα, φιάλες οξυγόνου και νεφελοποιητές υψηλής ταχύτητας.
2: Κέντρο οξυγονοθεραπείας Ζήκας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
1: Η δική σας φροντίδα με τη σφραγίδα του ειδικού.
2: Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη Ζήκας. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620 22233.
1: Ζήκας. Όλα για την υγεία.
3: Καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
2: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
3: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
2: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
3: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
2: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
4: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
2: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνον εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
4: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, Σωτήρης Γκυζίνος.
2: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
4: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων, υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2, στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22620 24 264.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά αλλού.
5: Daily Couscous.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Και μια και ανοίξαμε λίγο το θέμα με το καλοκαίρι. Θέλω να μου πείτε. Εσείς μπαίνετε σε μία. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, σκέφτομαι τώρα. Έχω να βγω σε μία παραλία. Και να μην τρομάξω τους ανθρώπους.
1: Άσε μας, Ζεμπανή, γιατί θα τρομάξεις και τους ανθρώπους να βγεις στην παραλία. Εγώ το σκέφτομαι παρόλο αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν σκέφτομαι, ξέρεις τι. Δεν ξέρω ακριβώς. Και γιατί το κάνουμε τώρα και αυτό τον εαυτό μας πολλές φορές σκέφτομαι εγώ.
0: Να βρούμε τον εαυτό μας.
1: Ναι, γιατί το κάνουμε αυτό. Δεν τα έχουμε βρούμε τον εαυτό μας. Α πούμε και μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Εσύ τα έχεις βρει τον εαυτό σου.
1: Όχι, σε αυτό το πλαίσιο. Ούτε λίγο. Είμαι φημισμένη όλο.
0: Γενικότερα νομίζω ότι μπαίνουμε σε κάποια στερεότυπα. Αλλά δεν είναι μόνο τα στερεότυπα, παιδιά. Είναι και το. Ρε, παιδί μου. Όταν είσαι λίγο πιο αδύνατος, λύνει λίγο πιο εύκολα τα πράγματα στα ρούχα. Τουλάχιστον σου πω ότι ζω εγώ. Πιο εύκολο να βρεις τα ρούχα, πιο ωραία να κάθονται πάνω σου. Θα μου πεις πάλι να είσαι στο κομμάτι προτύπων. Εντάξει, με αυτά έχουμε μεγαλώσει, δεν κάνουμε το.
1: Ναι,
0: δεν φταίω εγώ για το πλαίσιο. Σε αυτό βρέθηκα, δεν το επέλεξα εγώ.
1: Σίγουρα. Υποθετικά όμως αυτά τα πρότυπα έχουν μπει σε μια διαδικασία εδώ και τα τελευταία χρόνια και αλλάζουν.
0: Αλήθεια.
1: Είπα υποθετικά. Ούτε λίγο δεν το πιστεύω.
0: Ούτε λίγο. Απλά είμαστε πάρα πολύ ωραίοι υποκριτές.
1: Θα σα πω και κάτι. Συνειδητοποιώ ότι επιστρέφει πάλι αυτό το πάρα πολύ σκηνή.
0: Το σκηνή πάρα πολύ σκηνή δεν μ' αρέσει καθόλου. Δηλαδή δεν θα ήθελα ούτε για μένα να είμαι έτσι, αλλά ούτε μ' αρέσουν και οι άλλοι άνθρωποι να είναι σε αυτή την κατάσταση. Κατάλαβες. Εσύ βέβαια καλά κάνεις και το υποστηρίζεις γιατί είσαι η ίδια. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, ολοκαίρουν για τραγούδια. Έπεσε κάτω. Ολοκαίρουν για τραγούδια και έρχομαστε.

0: Βρέχει αυτή είναι η Αναστασία.
1: Ναι, η το οποία... γειτονιά βρέχει. Εδώ είμαστε λοιπόν, η οποία έχει. Είναι, το ψάχνει τον μπαλάκι. Το βρήκε τον μπαλάκι σου.
0: Το βρήκα. Εν τω μεταξύ, έχω πάρει μια μπάλα η οποία. Αυτή είναι που δεν ξέρω αν έχει το TikTok. Κάνει μασά στο σώμα. Εν τω μεταξύ, έχουμε γίνει πια θύματα του καταναλωτισμού. Όσο δεν πάει.
1: Δεν το συζητάμε. Είναι αυτό που με αυτήν κάνει. Βρίσκει τα trigger points, τα λεγόμενα, α πούμε. Και πας, το βρήκε μάλλον.
0: Επειδή ακούσαμε Αναστασία, να πούμε ότι υπάρχει και ένα βίντεο πάρα πολύ ωραίο με την Αναστασία.
1: Εννοείται.
0: Στον αέρα του YouTube, φυσικά, να το μπείτε να το δείτε.
1: Τα έχει πει ωραία το κορίτσι αυτό.
0: Τα έχει πει πολύ καλά. Έρχονται και άλλα. Έχουμε δουλίτσα πολύ μπροστά μα.
1: Με ψωμάκι, να το ξέρετε αυτό.
0: Λοιπόν, λάθος, Ηλίας Βρετός, ολοκληρώνει το τραγούδι, το ακούτε. Και πολύ ωραία διασκευή. Έτσι, για τους λίγο πιο ψαμένους θα καταλάβετε ότι είναι διασκευή.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός, η οποία σκίζει και αυτή. Την είδα την Κυριακή, την είδα εγώ στο Ρωμαίο. Γιατί ναι, κάνει, τώρα είναι κάποιες μέρες που κάνει τριήμερα. Και έχει κάνει παραπάνω πράγματα. Γενικότερα όμως νιώθω ότι επειδή έχουν ξεκινήσει και τα συνευλιακά και όλα αυτά, είμαστε σε αυτό το mood πλέον.
1: Το συνευλιακό το mood.
0: Έτσι νιώθω. Έτσι θα ρω. Υπάρχουν τα μαγαζιά, εντάξει, τώρα σιγά σιγά αυτή τη βδομάδα κλείνουν. Και κάποια. Κλείνει ο Νίκος Απέργης με τη Ζόζεφιν.
1: Ναι,
0: κλείνει
1: εντάξει,
0: ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Δέσποινα Βανδύ. Ανοίγει ο Νίκος Βέρτης το Ελάν. Αλλά Σάββατα Κυριακές, ενώ πέρυσι ήταν Παρασκευή Σάββατο.
1: Και θα είναι και η Μαλού μαζί του, από ό,τι είδα.
0: Πολύ ωραία. Και μου αρέσει πολύ και το καινούργιο τραγούδι της Μαλού.
1: Τα παγκάκια, ναι, και εμένα μου αρέσει. Και εμένα μου αρέσει.
0: Είναι και ωραία φωνή, βέβαια, η Μαλού, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Και είναι και πολύ ωραίο πλάσμα η Μαλού.
0: Τόσο πολύ δεν την ξέρω.
1: Εγώ την αγαπώ πολύ.
0: Δεν την ξέρω ιδιαίτερα.
1: Και να ξέρει ότι είναι και σούργελο. Με την καλή έννοια το λέω, πώς είμαστε, ρε παιδί μου. Είναι αυτό το πράγμα, τελείως.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ θετικό όλο αυτό που είχε αφήσει.
1: Όχι, θα σας το εξηγήσω. Πάμε να συνεχίσουμε και θα σας το εξηγήσω μόλις επιστρέψουμε.

0: Σας πηγαίνουν παντού. Χαρακτηρίζουν τα βήματά σας. Ανακουφίζουν τα πόδια σας.
1: Ανατομικά υποδήματα Ζίκας. Για όσους θέλουν να απαλλαγούν από τον πόνο. Για όσους πάσχουν από διαβήτη.
0: Γυναικεία, ανδρικά και παιδικά υποδήματα για όλες τις ηλικίες. Μοντέρνα σχέδια για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς ανάλαφρο βάδισμα για κάθε γούστο που σας παρέχουν άνεση και στυλ. Με την αξιοπιστία των μεγαλύτερων οίκων του εξωτερικού. Αποκτήστε κι εσείς

0: Προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Το Ιώτα Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
1: Τα πατήσατε.
2: Τα λερώσατε.
1: Τα χαρήκατε.
2: Και πολύ καλά κάνατε.
1: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
2: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
1: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
2: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
1: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
2: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 2262-089579.
1: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
3: Daily Couscous

0: γίνεται.
1: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα εκπομπή μόλι ξεκίνησε.
0: Παιδιά, δεύτερη ώρα εκπομπή μόλι ξεκίνησε. Ένα daily throwback έρχεται σε πάρα, πάρα πολύ λίγο. Επειδή σα άφησα με τον απόγειο τη Μαλού που έλεγα ότι είναι σουριελό. Ναι, είναι, έχει πάρα πολύ χιούμορ αυτό το κορίτσι. Πάρα πολύ χιούμορ. Αυτό σακάζεται συγκλονιστικά και εμεί έχουμε περάσει, έχουμε κάνει 4 μήνε σεζόν παρέα. Δουλεύαμε, τραγουδούσαμε στην Πάτρα.
1: Στο Χάραμα.
0: Στο Χάραμα. Και έχουμε περάσει. Δεν πάει το μυαλό σου τώρα. Εντάξει, ήμασταν σε ένα καμαρίνι δυο μας και τα δωμάτια μας δίπλα-δίπλα γιατί μέναμε μαζί. Πήγαινε, ερχόμαστε. Τώρα μιλάμε για συγκλονιστικά σκηνικά. Έχω μείνει με τα μάξι μου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Πες μου.
1: Μετά τις συνεργασίες κρατάτε επαφές.
0: Εγώ με τη Μαλού έχουμε κρατήσει επαφή. Ναι. Γενικά έχω ανθρώπους με τους οποίους κρατάω επαφές. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σα πω στην πορεία. Θύμησε μας που μια στιγμή.
1: Ένας Μαζούτης φυσικά
0: ναι,
1: είναι στην
0: παρέα μας. Θύμησε μου να σα πω στην πορεία που έμεινα με τα μάξι μου στο πλημμύρο του πατέρα μου και ήταν η Μαλού στο αυτοκίνητο. Ναι. Λοιπόν, θα σα το πω μετά. Ένας Μαζούτης είναι δίπλα μας και στην παρέα μας. Ένας Μαζούτης είναι εδώ για εσάς αλλά και για εμάς. Ένας Μαζούτης, παιδιά, 50 χρόνια παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε δέκα, ούτε είκοσι, ούτε τριάντα. Είναι όλο 50 ολόκληρα χρόνια.
0: 50, μισός αιώνας. Μισός αιώνας ο Μαζούτης λοιπόν είναι δίπλα μας.
1: Είναι μια ελληνική και... οικογενειακή επιχείρηση, σημαντικό
0: και
1: αυτό.
0: Ακριβώς. Και τα μισά του μισού, δηλαδή 25 χρόνια, η Mastercard είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας που έχετε. Μην το ξεχνάτε αυτό.
1: Τα μισά του μισού είναι το 12,5.
0: Τα μισά του μισού. Όχι, τα μισά του μισού αιώνα.
1: Α.
0: Εντάξει, σας έκαψα τώρα. Πώς σας φάνηκε. Λοιπόν, αυτός είναι ο Μαζούτης. Αυτή είναι η Mastercard που είναι το μεγαλύτερο πλοκονομία σου. Πας στο ταμείο, τη χτυπάς, παίρνεις

0: πόντους για κάθε 200 πόντους 6 ευρώ έκπτωση στον λογαριασμό σου. Με καταρτισμένο προσωπικό, σε οποροπολείο, ηχθοπολείο και κρεοπολείο. Και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε με το daily μας, το throw, το back μας. Εντάξει.
1: Έτσι. Θα γίνει ένας χαμός. Πρόσεχε καλά, Νίκος Βέρτης έρχεται.

0: Ίσως αύριο ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι από τον Νίκο Απέργη και την Αφιλεώνες. Μια πολύ ωραία συνεργασία. Ένα διαφορετικό έτσι. Μου θύμισε λίγο Ed Sheeran.
1: Ναι,
0: σε υποβιού,
1: έχεις δίκιο.
0: Λίγο
1: έχεις
0: τέτοια
1: δίκιο,
0: κατάσταση. Έτσι, με ταξίδεψε έτσι ναι. όμορφα σε αυτό. Θέλεις να πεις που οι άνθρωποι
1: εστέλνουν
0: για πες.
1: Βεβαίως. Daily Couscous στο Facebook, Daily κάτω παυλακούς στο Instagram και Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τις προτάσεις σας για τα throwback. Τώρα είναι η σειρά του Παναγιώ.
0: Λοιπόν, βέβαια είναι η σειρά μου. Θα σε πάω όχι πάρα πολλά χρόνια πριν, θα σε πάω το 16.
1: Το 16, 10 χρόνια πριν.
0: 10 χρόνια πριν, λοιπόν, ένα τραγούδι που έγραψε γυναίκα η ερμηνεύτρια, ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους σε στίχους του Θάνου Παπανικολάου.
1: Ναι. Πρέπει να μου πεις γυναίκα ή άντρας. Μου πεις γυναίκα ή άντρας.
0: Είναι γυναίκα.
1: Γυναίκα.
0: Λοιπόν, απλά θα αποφύγω κάποιες λέξεις, θα αφήνω κάποια κενά γιατί είναι το τέλος του τραγουδιού.
1: Τι λες, ρε Παναγιώτη. Ναι. Ούτε καν.
0: Ούτε καν.
1: Εγώ ρε, δεν σου είχα βάλει τη βύση και είχα ξεκινήσει κατευθείαν με το τίτλο του τραγουδιού.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Ναι, απλά το τραγουδί το ξέρει άνθρωπος.
1: Δεν το ήξερε άνθρωπος. Τι λες καλά.
0: Ποιο έχεις βρει έτσι.
1: Θα το θυμηθώ ποιο είναι.
0: Τρέπομαι να ζητήσω συγγνώμη, τρέπομαι να σε δούμε στα μάτια ποιο.
1: Όχι, το τρέπομαι.
0: Όχι.
1: Δεν είχα βάλει αυτό. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάμε.
0: Δεν το ακριβώς εκκλησία, αλλά τέλος πάντων. Ένα κουπλέ έχει. Σαν αλυσίδα στο λαιμό, με θέλει σκλάβο. Κάνει κακό στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό να το προλάβω.
1: Αυτό ήταν.
0: Έχει ένα κενό εδώ. Θα με οδηγήσει σε γκρεμό. Δεν θα νικήσω.
1: Οπα, περίμενε.
0: Ήμασταν ίδιοι μια ζωή, μα δεν αλλάξαμε μαζί. Έκανες πίσω. Δεν το βρίσκεις, θα σου πω τώρα. Πραγματικά δεν έχει άλλο κουπλέ.
1: Έχεις φάει κάποιες λέξεις.
0: Έχω φάει ένα κομμάτι που είναι το τίτλο του τραγουδιού που σου είπα μόνο.
1: Σαν αλυσίδα στο λαιμό, με θέλει σκλάβο.
0: Με θέλει σκλάβο. Κάνει κακό στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό να το προλάβω. Κενό. Θα μου οδηγήσει σε γκρεμό. Δεν θα νικήσω.
1: Περίμενε, αυτό κάτι μου λέει.
0: Είμαστε ίδιοι μια ζωή. Μα δεν αλλάξαμε μαζί. Έκανε πίσω. Έλα, είναι πανεύκολο το αυτό.
1: Όχι, δεν είναι πανεύκολο γιατί μου έχει φάει κάτι πολύ σημαντικό.
0: Μέσα μου έχω.
1: Αλεξής Βρογγυλέκο.
0: Ναι. Σε ένα λυσίδα στο λαιμό, με θέλει σκλάβο.
1: Το μέσα μου έχω τι.
0: Μέσα μου έχω κενό. Ο κενό, κενό, ενώ δεν λέω τι είναι.
1: Μέσα μου
0: σε
1: έχω.
0: Σε ένα λυσίδα στο λαιμό, με θέλει σκλάβο. Κάνει κακό στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό να το προλάβω. Μέσα μου έχω κενό. Θα μου οδηγήσει σε γκρεμό, δεν θα νικήσω. Ήμασταν ήδη μια ζωή, μα δεν αλλάξαμε μαζί, έκανες πίσω. Άμα το βρεις τότε θα σου πω.
1: Μέσα μου έχω. Θα σκάσω τώρα. Μέσα μου έχω.

0: έχω.
1: Μέσα μου έχω ανοίξει.
0: Κάτι μου θύμισε αυτό. Μέσα μου έχω.
1: Ηλένια, είσαι τραγική. Αυτό μόνο θέλω να σου πω. Το είναι πολύ αγάπη όμως.
0: Σαν αλυσίδα στο λαιμό με θέλει σκλάβο.
1: Σκλάβο.
0: Και είναι γυναίκα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ γνωστή.
1: Ναι.
0: Ακόμα και τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, κάνει δηλαδή πτυχία ΟΑ, τα πάντα όλα, έτσι.
1: Δεν είναι η Άννα Βύση, αν με ρωτά.
0: Όχι, ναι, το έχω καταλάβει αυτό, δεν θα ήταν η Άννα Βύση. Βύση. Και είναι το 2016.
1: Μην φτάσουμε από το 16-26 χρόνια να φάμε να το βρούμε.
0: Ωραία, ποιο είναι το ρεφρέν, λέγοντα, γιατί. Ποια είναι η λέξη που δεν μου λες.
1: Είναι ο τίτλος του τραγουδιού, εντάξει, που δεν σου λέω.
0: Ποια, ωραία, ποια είναι.
1: Μέσα μου έχω ένα θύμο, σαν αλυσίδα στο λαιμό. Με θέλει σκλάβο.
0: Κάνει
1: κακό,
0: τώρα.
1: Στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό
0: να το, να το προλάβω. Δεν είναι τρέλα ούτε. Αυτό δεν μου το πες.
1: Αυτό είναι το ρεφρέν. Το ρεφρέν θα σου πω. Κατάλαβες.
0: Γι' αυτό είχα κολλήσει άλλη στο λόγο να θέλεις κλάβο.
1: Εντάξει. Λέω θα το βρει. Λέω κλέβω κλησία.
0: Όχι, όχι. Δεν
1: κοπέλα θα το βρει χτες. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η Πάολα. Έτσι. Το πούμε. Ναι. Αυτό Πάολα λοιπόν θυμός.

0: Εμένα να ακούς, αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ένα τίλικο κούς είναι στην παρέα σου, εδώ είμαστε.
1: Μιας και λέγαμε για τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ακούσαμε τον Νίκο Οικονομόπουλο. Διάβαζα και κάναμε και τη συζήτηση αυτή μεταξύ μας, που έκανε μια δήλωση. Ναι, και έλεγε ότι πριν από εμένα, λέει, δεν θυμάμαι κάποιος να μιλούσαν ανοιχτά για την πίστη τους.
0: Ναι, έχει ένα δίκιο. Αλλά θα σου πω κάτι. Νομίζω ότι το είπαμε. Όχι, νομίζω το είπαμε και μεταξύ μας. Νομίζω ότι γενικότερα. Αυτό που λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι οκ. Okay. Απλά θα πω ότι γενικότερα νομίζω ότι οι περισσότεροι μιλήσαν ανοιχτά για την πίστη τους και όλο αυτό μετά την προβολή τη σειρά του Παϊσίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή νομίζω ότι άλλαξε πάρα πολύ κόσμο γενικότερα στον τρόπο.
1: Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ πάντως και τον Γρηγόρη Ναούτογλου να μιλάει για την πίστη του.
0: Κοίτα, γενικότερα, εγώ θυμάμαι πάρα πολλούς αθλητές που μίλαγαν πάρα πολύ για την πίστη τους και το πόσο πολύ τους βοηθάει αυτό το πράγμα. Και κάποιοι από αυτούς μπορεί να έχουν κατηγορηθεί κιόλας ότι.
1: Καλά, και ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει κατηγορηθεί.
0: Καλά, ο Νίκος Οικονομόπουλος νομίζω περισσότερο έχει κατηγορηθεί στο ότι συνέδεε την πίστη του και με τον ίδιο παραδοσιακό άντρα, να είναι γυναίκα σπίτι κτλ. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο έπαιρνε μπάλα και το θρησκευτικό, γιατί ήταν και άλλες απόψεις μαζί, θεωρώ. Εντάξει, ο καθένας βέβαια έχει την άποψή του. Και να σου πω κάτι, αν δεν σ' αρέσει, μην τον κάνεις παρέα.
1: Συμφωνώ. Μιας και λέγαμε για τον Παΐσιο, πάντως ο παππούς μου τον είχε γνωρίσει.
0: Τον είχε γνωρίσει.
1: Βεβαίως, πήγαινε και κάθε χρόνο.
0: Μπράβο. Ναι.

0: Κέιλι Κουσκούς.
1: Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Η ώρα στον Γιόλο, 102,1, είναι 6:30.
2: Ονειρεύτηκα πως ήμασταν όλοι μαζί σε ένα μέρος μαγικό. Όλη η παρέα με τα παιδιά, γύρω από το τραπέζι με ένα ποτήρι στο χέρι και να γελάμε τρώγοντας και πίνοντας. Και τι δεν είχε εκείνο το τραπέζι.
3: Αυτό δεν είναι όνειρο. Είναι το τζάκι. Άναψε τις κουζίνες, ετοίμασε τις ψισταριές και έβγαλε τα τραπεζάκια έξω στον κήπο με τα δέντρα και τα λουλούδια. Για στιγμές πραγματικής απόλαυσης.
2: Το Τζάκι, στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-29307.
3: Το Τζάκι. Εδώ γράφουν ιστορίες οι παρέες.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Συναντήλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε παρέα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Μιλήσαμε για τα θέματα της πίστης πριν από λίγο. Όπως και έχει πάρα πολύ. Μια φίλη μου είναι από την Κόνιτσα εκεί στην Ήπειρο που εκεί ήταν και ο
0: Παΐσιος. Δεν ξέρω αν ήταν από εκεί, γιατί εκδιώθηκα να σου θυμίσω από εκεί το μέρος που ήταν. Νομίζω ότι στην Κόνιτσα είχε πάει και είχε κάνει το μοναστήρι της Παναγίας.
1: Το μοναστήρι της Παναγίας είναι εκεί που.
0: Και έμενε πολύ καιρό.
1: Είναι η καταγωγή της φίλης μου της Μαρίνας και μου λέει ότι κάθε. Μου λέγανε πάει ένα ποδορόδρομο. Βασικά υπάρχει ένα μονοπάτι που σε οδηγεί στην εκκλησία. Και λέει: εντάξει, εμείς έχουμε θρησκευτικό τουρισμό. Λέει: κάθε εβδομάδα χάνουμε γριές. Ψάχνουμε, υπάρχουν τηλέφωνα που καλούν κάθε εβδομάδα. Λέει: χάνουμε μία. Γιατί χάνονται μέσα στο δάσος. Τις βρίσκουν μετά, βέβαια. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά μου λέγε αυτό για το θρησκευτικό και ότι γενικώς έχει πολύ κόσμο και ότι είναι και πολύ όμορφο.
0: Και νομίζω ότι μετά, ειδικά και την προβολή της σειράς, έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ξέρεις πολλούς, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και προχωράμε ακούγοντας μόνο επιτυχίες. Αυτό το κάνουμε εδώ πέρα στο τέλειο κουσκούς. Να τα λέμε και αυτά.
1: Μεταξύ
0: μας που είμαστε. Παιδιά, για καλοκαίρι έχετε κανονίσει διακοπές?
1: Εγώ έχω κανονίσει κάποια πράγματα. Βασικά, έχω κανονίσει, έχω κλείσει κάποια εισιτήρια για το εξωτερικό. Για να πάω και να έρθω. Και τώρα από εκεί και πέρα, στο εσωτερικό,
0: εγώ
1: δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Έχουμε μία συναυλία του Bruno Mars. Που δεν ξέρω εάν ο Θέμης με έχει υπολογίσει στο να είμαι. Γιατί γενικότερα όταν συναυλίες είναι στο Μιλάνο δεν με υπολογίζει. Γιατί θα σου πω, επειδή εγώ μένω στον κολλητό μου που είναι έξω από το Μιλάνο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δεν είμαι μαζί τους, δεν κάνουμε παρέα. Οπότε μου λες στο Μιλάνο, εγώ δεν θα σε λέω γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας. Απλά έρχεσαι στη συναυλία και φεύγεις. Δεν κάνουμε παρέα. Οπότε μεταξύ μας όμως δεν καίγομαι, δεν είμαι τόσο φαν του Bruno Mars.
1: Okay.
0: Να είμαι και κάπως ειλικρινής, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Αυτό ποτέ είναι.
0: Μέσα στον Ιούλιο, δεν θυμάμαι ποια μέρα.
1: Ωραία.
0: Αλλά δεν καίγομαι κιόλας, θα σου πω πρώτον. Γιατί θα με φιλοξενήσει, με φιλοξενεί ο Μανώλης, οπότε μένω εκεί, οπότε δεν έχω θέμα.
1: Ναι.
0: Και έχω και το pass που ούτως ή άλλως, οπότε έχω εισιτήρια. Δεν θα το πληρώσω χρυσό.
1: Α, έχεις το pass για πήγαινε όλο στο Μιλάνο. Ναι. Είσαι pass.
0: Μιλάνο και Λονδίνο βγάζω πάντα.
1: Α, okay.
0: Είναι οι δύο προορισμοί που κάνω τα περισσότερα μου ταξίδια, δηλαδή και για Σαββατοκύριακο πάω.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Τέλειο.
0: Είπε το Δωρή Φέρης.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν το Έλλη Κουσκούς για σήμερα.
1: Αυτή ήμασταν.
0: Τρίτη. Αυτή ήμασταν.
1: Αυτή ήμασταν.
0: Καλά να πάθετε, λέει.
1: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, εμείς πάντως το ευχαριστηθήκαμε για ακόμα μια μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας και για τα πάντα όλα σας. Anyways.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης, έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Ακριβώς.
0: Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σας.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Νούμερο 4.
3: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα να περνά.
1: Νούμερο 3.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
1: Νούμερο 2.
5: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Και τώρα το νούμερο 1. Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotra Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotra Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Ο κόσμος είναι γεμάτος ήχους. Δεν είναι κρίμα να μην τους ακούμε. Η απώλεια ακοής δημιουργεί απομόνωση και κατάθλιψη.
1: Στο νέο ανανεωμένο κέντρο ακοής Πικάσης, στη νέα μας διεύθυνση Αμφίωνος 30 στη Θήβα, θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ακοής σας με τα πλέον σύγχρονα ακουστικά βαρικοείας των μεγαλύτερων οίκων.
0: Οι πιστοποιημένοι και έμπειροι ακοπροθετιστές μας αναλαμβάνουν, αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, την επιλογή, εφαρμογή, κατασκευή και ρύθμιση του νέου ή τη ρύθμιση, επισκευή και συντήρηση του παλιού σας ακουστικού.
1: Αναλώσιμα, καθαριστικά και συσκευές ειδικές για βαρύκοους και εξειδικευμένες λύσεις προστασίας της ακοής σας με οτοασπίδες όλων των τύπων για όλα τα περιβάλλοντα.
0: Κέντρο ακοής Πικάσης. Κλείστε σήμερα ραντεβού στο 22620-27733 και ο ειδικός ακοοπροθετιστής θα αναλάβει να λύσει το πρόβλημά σας.
1: Πικάσης Εφαρμογές Ακοής. Αμφίωνος 30, Θήβα.
2: Φρούτα και λαχανικά υπάρχουν παντού. Τα καλύτερα όμως θα τα βρείτε αποκλειστικά στο οπωροπωλείο Γης Γεύσεων.
0: Μας εμπιστεύεστε καθημερινά γιατί μόνο εμείς μπορούμε να συνδυάσουμε την υψηλή ποιότητα με την προσιτή τιμή αλλά και τη διανομή κατοίκων.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Σωτήρης Γκυζίνος.
0: Επιλέγουμε με προσοχή αγνά, πιστοποιημένα ντόπια προϊόντα και καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κηπευτικά, λαχανικά και φρούτα όλο το χρόνο.
2: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Υπεύθυνος Σωτήρης Γκυζίνος. Γεωργίου Σεφέρη 2 στο Τάχη Θηβών. Και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 22620-24264.
0: Οπωροπωλείο Γης Γεύσεων. Τόσο φρέσκα πουθενά άλλου. Τα πατήσατε.
3: Τα λερώσατε.
0: Τα χαρήκατε.
3: Και πολύ καλά κάνατε.
0: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
3: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
0: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
3: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
0: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
3: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620-89579.
0: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
4: Ξέρεις, πρέπει κάποιος να πάρει τα παιδιά από τα αγγλικά.
5: Τέλεια, σε 5 έφυγα.
4: Α, και δεν έχουμε πάει και σούπερ μάρκετ.
5: Δεν πειράζει, θα πεταχτώ εγώ.
4: Και κάτι τελευταίο, θα περάσεις και από τη μάνα μου, ε.
5: Τι, το συζητάς. Δεν ξέρεις πόσο μου λείψε.
6: Με το νέο Hyundai Kona θα ψάχνεις αφορμές για να οδηγήσεις. Οδήγησε τώρα το νέο Hyundai Kona Turbo 120 ύπων στο επίσημο δίκτυο της Hyundai. Με την κορυφαία εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών, ακόμη και για εκατομμύρια χιλιόμετρα. Νέο Hyundai Kona. Το οδηγείς, σε συναρπάζει.
7: Hyundai Θεοδόρου. Αποκλειστικός διανομέας και επισκευαστής νομού Βιωτίας. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο 22610-28346.
8: 102,1. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αυλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αυλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262 027 950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: 102,1. Γιόλο.

0: τραγουδάς,
1: εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
0: 102,1.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας. 102,1 YOLO.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 102,1. YOLO.
1: Γιατί ζεις μόνο μια φορά.
2: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά,

0: Καλησπέρα, για το Ibiza ενδιαφέρομαι. Υπάρχει έτοιμο παράδοτο?
1: Ναι, μάλιστα.
0: Τέλεια, και η τιμή του?
1: Είναι
2: 15.990 ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Είπα
2: 15.990 ευρώ.
0: Μα καλά, με κοροϊδεύετε?
1: Καθόλου, λέω είναι
2: 15.990 ευρώ.
3: Στη SEAT κρατάμε τη τιμή του Ibiza πολύ χαμηλά, δηλαδή στα 15.990 ευρώ. Κάν το δικό σου σήμερα έτοιμο παράδοτο και με 4 χρόνια εγγύηση. Από τη ΣΕΑΤ.
4: Επίσημος διανομέας ΣΕΑΤ, Δημόπουλος ΑΕ, 3ο χιλιόμετρο, Θηβών Μουρικίου, Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-89-110.
5: Τα πατήσατε.
6: Τα λερώσατε.
5: Τα χαρήκατε.
6: Και πολύ καλά κάνατε.
5: Η MultiClean Μελισσάρης θα καθαρίσει για σας. Έτσι, τον επόμενο χειμώνα θα χαίρεστε και πάλι τα χαλιά σας σαν καινούρια.
6: MultiClean Μελισσάρης. Καθαρίζουμε για σας οικονομικά και ποιοτικά.
5: Καθαρισμός, φύλαξη και επιδιορθώσεις χαλιών.
6: Βιοκαθαρισμοί στρωμάτων.
5: Επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών.
6: MultiClean Μελισσάρης. Τηλέφωνο 22620-89579.
5: MultiClean Μελισσάρης. Και ζήστε τα χαλιά σας άφοβα.
7: Γιατί η βαρικοή αναστέκεται εμπόδιο στην επικοινωνία με τους γύρω σας? Γιατί να δυσκολεύει την καθημερινότητά σας? Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας.
8: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Ακουστικά βαρικοίας υπερσύγχρονης τεχνολογίας με την υπογραφή της Unitron.
7: Σας αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστή περίπτωση.
8: Σας εκπαιδεύουμε για τη σωστή χρήση του ακουστικού σας με δωρεάν δοκιμή ακουστικών νέας γενιάς, δωρεάν σέρβις και δωρεάν καθαρισμός του ακουστικού σας.
7: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα, μπαταρίες, οτοασπίδες ειδικού τύπου και ηλεκτρικές συσκευές συμβατές με το ακουστικό σας.
8: Ακουστικά βαρικοίας ZIKAS. Σε πολύ προσιτές τιμές με ευκολίες πληρωμής.
7: ZIKAS. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ.
8: Κέντρο Ακουστικών Βαρικοίας ZIKAS. Επαμεινώντα 5 στη Θήβα, έναντι ΣΦΕ. Τηλέφωνο 22620-22233.
7: ZIKAS. Και η βαρικοία δεν είναι πια πρόβλημα.
9: Αν οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
10: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
9: 102,1
10: YOLO.

0: Και τώρα, τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το ταξιδιωτικό γραφείο Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Νούμερο 5.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Νούμερο 4.
2: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Νούμερο 3.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Νούμερο 2.
4: Πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Και τώρα το νούμερο 1. Ακούσαμε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον YOLO 102,1. Μια προσφορά από το Chotras Travel που μας ταξιδεύει στους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ελλάδας και του κόσμου. Chotras Travel. Θήβα, Χαλκίδα, Αθήνα. Δημιουργούμε μαζί μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες.
5: Όπου και αν πας, εμείς παίζουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. 102,1.

Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσως. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Άδειασε τις ψισταριές και έβγαλε τα τραπεζάκια έξω στον κήπο με τα δέντρα και τα λουλούδια για στιγμές πραγματικής απόλαυσης.
1: Το Τζάκι. Στο σιδηροδρομικό σταθμό στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-29307.
0: Το Τζάκι. Εδώ γράφουν ιστορίες οι παρέες.
2: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
3: Είμαι η Τζόζεφιν.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
5: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω Γιώργο.

0: Ονειρεύτηκα πως ήμασταν όλοι μαζί σε ένα μέρος μαγικό. Όλη η παρέα με τα παιδιά γύρω από το τραπέζι με ένα ποτήρι στο χέρι και να γελάμε τρώγοντας και πίνοντας. Και τι δεν είχε εκείνο το τραπέζι.
1: Αυτό δεν είναι όνειρο. Είναι το τζάκι. Άναψε τις κουζίνες, ετοίμα.

0: 102,1 YOLO. Όλα αρχίζουν εδώ. Let's dance.
1: YOLO 102,1 YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

0: καύσιμα κορυφαίας ποιότητας που σας εξασφαλίζουν καλύτερη απόδοση κινητήρα, μειωμένα έξοδα συντήρησης και χαμηλότερη κατανάλωση.
1: Γι' αυτό BP Μανόπουλος.
0: Υψηλή ποιότητα σε χαμηλές όμως τιμές για ακόμα πιο οικονομικές μετακινήσεις.
1: Βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης σε πολύ καλές τιμές.
0: BP Μανόπουλος, Ποτνίων 12, στο Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620 24 343.
1: BP Μανόπουλος. Εδώ ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας. Και τώρα νέο BP Μανόπουλος, Αυλίδος 52, Άγιοι Θεόδωροι, Θήβα.
2: Επειδή για τον επαγγελματία οι αριθμοί μετράνε, τα νέα επαγγελματικά της Peugeot μιλάνε με αριθμούς. Έως 2 τόνους ωφέλιμο φορτίο, έως 17 κυβικά μέτρα χώρος φόρτωσης, 20 και πλέον συστήματα υποβοήθησης οδηγού, έως 420 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, 5 χρόνια εγγύηση. Peugeot Partner, Expert και Boxer, με βραβευμένους κινητήρες πετρελαίου και αμυγός ηλεκτρικές εκδόσεις. Νέα γκάμα επαγγελματικών οχημάτων Peugeot. Business Powered.
3: Peugeot Θεοδόρου. Επίσημος διανομέας Peugeot. Πωλήσεις, σέρβις, ανταλλακτικά. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λιβαδιάς Δελφών. Νέα δύναμη Peugeot στη Βιωτία.
4: Πράσινο. Το χρώμα της χαράς, της ζωής.
5: Από το 1975 γεμίζουμε πράσινο τους χώρους που ζείτε, εσωτερικά και εξωτερικά.
4: Φυτώριες Αντάρδος.
5: Δημιουργήσαμε ένα χώρο 1000 τετραγωνικών στην οδό Σεφέρη, στο Τάχη Θηβών, για να βρίσκετε εύκολα και γρήγορα ό,τι χρειάζεστε.
4: Τεράστια ποικιλία σε φυτά εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
5: Πλούσια γκάμα σε εργαλεία κήπου.
4: Ακόμη, αναλαμβάνουμε αρχιτεκτονική και συντήρηση κήπων με τέλεια αποτελέσματα.
5: Φυτώριες Αντάρδος.
4: Φυτεύουν το πράσινο στη ζωή.
5: Υπεύθυνος Γεωπόνος, Κωνσταντίνος.

Και τώρα το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αυλίδος Κουζίνα. Σπιτικά φαγητά σαν της μαμάς με ένα τηλεφώνημα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι της εβδομάδας στον Γιόλο 102,1. Μια προσφορά από το μαγειρίο Αφλίδος Κουζίνα. Γιατί τα μαγειρευτά είναι η καλύτερη επιλογή για το καθημερινό φαγητό. Αφλίδος Κουζίνα. Φτιάχνουμε την αγαπημένη σου μακαρονάδα με υλικά της επιλογής σου. Για σπιτικά μαγειρευτά σαν της μαμάς. Αφλίδος Κουζίνα. Εύκολα και γρήγορα με ένα τηλεφώνημα στο 2262-027-950. Θα μας βρείτε και στο eFood, Volt και Box. Και φυσικά στον χώρο μας, Αυλίδος 33, Θήβα.
1: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε Γιόλο 102,1.

0: YOLO 102,1 και YOLO1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Όσο μου πει, τα έχει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Δεν δουλεύει, πήρε λεγαζί.
2: Αλήθεια.
1: Το ακούσα, θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο. Ο
1: άγγελος μου, ο Αντώνης Ρέμος. Εγώ
2: περίμενα. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Αναστασία και ακούω YOLO 102,1.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: 102,1. YOLO.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σου εγώ. Νούκα, φραγκάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: βάλει μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.
1: YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου. Τελικά.

χώρα. Έχει πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερί ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα

0: οδηγείς, ανέβασε την ένταση.
1: Η μουσική δεν σταματά ποτέ.
0: 102,1.
2: Τώρα που σε έχω

0: στόμα του. YOLO 102,1 και YOLO 1021.gr. Πρώτη επιλογή στο ραδιόφωνο σου.
1: Πατάς, τη θρηματίζεις στα θυμωμένα κύματά μου. Δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
2: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Ακούτε YOLO 102,1. Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.

0: 102,1 YOLO.
1: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
2: YOLO 102,1.

0: 102,1. YOLO.
1: YOLO. 102,1. YOLO FM. Πρώτη μετάδοση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Θέλεις να ακούς μόνο επιτυχίες? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
2: Αχ, καρδιά.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τζόζεφιν.
2: Είμαι ο Νίκος Απέργης.
3: Είμαι ο Γιώργος Κακοσέος και ακούω γι'

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 102,1 YOLO. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις πριν καν το ζητήσεις.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Θέλεις να ακούς τη μία επιτυχία μετά την άλλη? Βάλε το σωστό ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Νίκος Απέργης. Ακούτε YOLO 102,1.
4: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Ζήσε.
1: Χόρεψε.
0: Τραγούδα 102,1.
2: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει. Περιμένω να φανείς σαν το τρένο της γραμμής.

0: 102,1 YOLO.
1: Παίζει τώρα, παίζει πάντα. Παίζει non-stop.
2: YOLO 102,1.